Τι σε έβαλε, τι οριζινέλα βα Μάρκος Χέρντμαρκ. Δορμήκε. Έχει σκρίβει το πια κόρτνερ όντρο όντρο φάδρα άμπραμ. Εν δίτω στο χίνστι με εν έγκλ μπάρτερ εν τρόζε εν χέλ πρακτικ νομερία. Nu tijd voor de boza en Iris Magnetic, dus alles wegsteken.